χωρίς αυτή τα κοστούμπρε, για σένα γαλά τε μόδα, το μάτο γουίχι συνήλω σαβέρ, σαβέρ και σμάλα λα δρόγα,